Αλλά δηλαδή την παρασύρμα θα το δείξει μόλι μου χαϊρούθα. Άρα πήγες παρά αρρώγου μέλο. Αρρώγου μέλο. Ακέντζω να μην ξέρω που δεν μπορούν μου στους δάνους να κλείνει να συντάξει. Από πέτσι την χώρα Σαν Πάουλο. Αρρώγου μέλο. Είναι η μόνη του μου αμίγου Ζηφόσια Τζιτζάουπα. Άρα πήγες με ήθορφη παρά Ζωζέ Ουίουφο. Όχι θα κουμπλετάνω πάει φούρνο και φύγα. Parabéns para vocês, muitos anos de vida, que a data de hoje se repita por muitos e muitos anos, como eu já havia falado, são votos de toda a equipe da PIRT. Para você aniversariante do dia,